a room for you and I. You and me, baby, we're born on the dark side.

good about love.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. 1, 2, 3, 4.

and queens and criminal queens.

lying here next to me. My face.

Είπα να ξεκινήσουμε αυτή την ραδιοφωνική εκτακτή παρουσία με ένα σερί από όμορφες μελωδίες από τη δεκαετία του 90. Ακριβώς εκεί στο μετέχνιο δεκαετίας 80, δεκαετίας 90. Ξεκινώντας με τους Enigma, για συνέχεια ο Φινλανδός ο Κίρκα, Sadness in Your Eyes, και τώρα ο Έλλορ Μπράουν, Emma Len. Τροφή για την έναρξη της εκπομπής μου έδωσε ένα αυτοκίνητο, το οποίο πέρασε πολύ πολύ δίπλα, πολύ κοντά, και είχε αρκετά δυνατά τους Enigma και το Sadness Part 1. Έτσι λοιπόν είπα να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το τραγούδι. www.ifilradio.gr. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Το ρολόι μας δείχνει 19 λεπτά μετά τις 5. Με μελωδίες από την δεκαετία του 90 κυρίως θα πορευτούμε μέχρι και τις 6. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Thinking About Your Love Tonight, Today and Always. Αυτό λέει το τραγούδι. Αυτό λέει ο Kenny Thomas. Thinking About Your Love. Θυμάμαι πραγματικά αυτό εδώ το τραγούδι από μια κασέτα, από ένα compilation το οποίο το μοιραζόμουν με τους φίλες, με τις φίλες και τους φίλους εκεί στον Space FM Ιωαννίνων στους 105,8. Έχεις αρχίσει δεκαετία στο 90 δηλαδή. Ένα-δύο χρονάκια παραπίσω κάπου εκεί. Εδώ όμως βρισκόμαστε στον iFeel Radio, 27 λεπτά μετά τις 5. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Για τις φίλες και τους φίλους που μπήκανε τώρα στην παρέα μας, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ετοιμαστείτε γιατί το live πρόγραμμα του iFeel Radio ξεκινά την προσεχή Δευτέρα. Και μάλιστα με την εκπομπή Blue Mondays και την Έλλη και Χαγιά να είναι κοντά σας αυτή τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα και άλλες πολλές εκπλήξεις. Για τη συνέχεια, Bonnie Walsh, Thinking of You.

Και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από τη δεκαετία του 90. Thinking of You, Bonnie Walsh. Ένα τραγούδι το οποίο είναι σαφώς διασκευασμένο από τη δεκαετία του 70, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και μάλιστα τότε που το είχα σε εκείνες τις κασέτες, τις παλαιές κασέτες, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 90, έψαχνα να βρω μετέπειτα με την ονομασία Έκσταση, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα και κατέληξα να πέσω στον σωστό τίτλο, Thinking of You. Για τη συνέχεια, Snow, Girl I've Been Hurt. Ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο μέσα στα χιόνια, έτσι για να δικαιολογήσει και ο Snow το όνομά του.

από τις όμορφες μελωδίες, καλοκαιρινές θα έλεγα μελωδίες, από τον Summer Ranks, Mr. Loverman. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. www.filenradio.gr. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Μετά θα σοπάσουν τα μικρόφωνα του iFile Radio και θα συνεχιστεί η πολύ όμορφη μουσική. Δεν θα σας πω τι γίνεται όταν σοπαίνουν εδώ τα μικρόφωνα. Μην είσαστε κουσκουσιάριδες. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Παρότι η θερμοκρασία έπεσε, ωστόσο όμως όταν βρίσκεσαι από αυτόν τον, κάτω από αυτόν τον αθηναϊκό ήλιο και 20 βαθμούς να έχει, πάλι καίγεσαι. Μοναδική πρωτοπορία αυτή.

Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στην κορύφωση του θείου δράματος, θα έλεγα, αν μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτήν εδώ την εβδομάδα. Προσοχή μεγάλη, διότι κάνουν πάρτι οι ιώσεις και θα συνεχιστεί το πάρτι αυτό όσο συνεχίζεται αυτός ο καιρός. Ο λίγο ζέστη, ο λίγο τι από αέρα, ελάχιστα από μια ψύχρα, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι, έσω έτοιμοι, να είσαστε υποψιασμένοι.

Έτσι και για να δώσω και μια ποιητική αδεία, όχι αηδία, αδεία, στο συγκεκριμένο τραγούδι, τον Army of Lovers, το Obsession. Είναι ο έρωτας από τη στιγμή που πάβει να είναι απλός έρωτας και αρχίζει να σου καταλαμβάνει το μυαλό. Πραγματικά αυτό ούτε ο ίδιος ο Σοκράτης ο Χουρμούτζης δεν θα μπορούσε να το πει στην κυριολεξία.

μια που ανέφερα και το Σοκράτη Χουρμούζη, μπορεί το Shock Time να μην είναι φέτος εδώ live στο Nightfield Radio. Ωστόσο, όμως θα έχετε τη δυνατότητα να περάσετε όμορφες και ευχάριστες στιγμές συνεχούς καρναβαλιού κάθε Τετάρτη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 με 5, όπου θα ξαναακούσουμε και θα ξαναμοιραστούμε όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που μας έδωσαν απλόχερα ο Σοκράτης Χουρμούζης αλλά και η Θεοδώρα Τέκνο μου παπά. Για τη συνέχεια, Tara Kemp, Hold You Tight.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.